0: Non, 27 pont, non.
1: Τι τα πε!
2: Άλλα. Εγώ πότε. Δεν το πότε τα άλλα όσο να μου ακούω που να συμβαίνει σε μια ζωή που θα σκεφάλει. Οπτιμίζει.

πότε τυρά. Άνθρωπο μπέκα. Πότε τυρά. Άνθρωπο μπέκα. Πας, βρε μας. Βρε μας τα μανούκα, βρε μας. Πας, βρε μας.